0: Περαφώ.
1: Δεν έχετε σημαντικά. Σας χάχω. Μο τουλογέα χάχω για με ραφόν. Μπορείτε σε ακόμα χρυκιά βράτα. Ας είμαι να κουάχω τα μόνα και με τσοτσομρα χα ούρα για βροπέδι. Μο στήγενε σαν σαμαντλά. Και μπραφόν 360, your precise local global connection. Ρετσα μαλουένα. Ως να ματσαπάπε, αέλο χωρέ, αυτούσα, πρωτόκο. Λέγε άσολο βέλα χωρέ, μπαρακίν, χωπάτα χωχα χωχο φινίσι. Σολο φέλα χωρο χωπάτα χωχα χωχο φινίσι off. Καντλά χωρέ, χωμ φινίσια off, να μάν. Φινίσια off, μάν. Για, για νο, τσαρόλο κασίωνε, κι λουκίσα μάι κι όνα κι αμόνα χωρέ νο, κι ο μπατλά χωρή τάουλα. Ανο κερε, κι ο χωχε κου τίσε κουάνα, ο μπαμπελε τούσε. Για, Yana mo retsiwa ka ke tore ka bona ko remoka ya no tsantse le re sheba dikhang a bile dikhang tsa mo gae fa no fa lo sheba dikhang tsa mo gae re bona gore go dira khalang ya ya no ke a bona gore re ke bone ke bona gona gona le success brion gore ke ELM Inspirational Charity Program ele gore ya direga ya direga ya no ke idirega go Fojville go Elans Rich ya Elephant Literature Media ya no re ba dile ka yona go pol ya bantse ba ba o ka re bane ba etetse Rasbeki Daycare Center mme gore ba fetse gore Baba Tusa, but donate some educational supplies, lady cleaning supplies, some reti badira mereko monthly tata. Yeah, no ba tswela badira mereko monthly so. Yeah. Tsering tsari kang wedela baduli ba koteng ba they are demanding banality demands, ba demanda accountability. Le dikarabo ka di illegal dumping tse leng gore di a direga moreetsi yano ke baduli ba ko gore ba latofaletsa ward council ya bone gore o tsa ward gore o tsa ANC branch meeting o isa ko another ward. Yeah, branch meeting o no tshantse bele gore ga ke itse re o no tshantse bele gore o ko branching e kgotsa o no le gore tshantse le gore o ko voting e rileng motlhomong a ba o isa ko voting e nngwe mo e leng gore o ba preventa gore ba se ka kgona go raisa di-concern.